Κορομακά. Ο κλερικιά ονομάντο. Κορομακά κοντά γονογονά. Μαραβάτα να γαίδω τσάιπι. Κοντά. Λέα γορ. Μπολολοϊκάλα.